0: Ακουστάλ τσχουνκετήλι, λέ κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελ ουτσμπεντουκουλού. Τσικινά ετελ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχαμπίλα να τσιλκαχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και αντιτσαχτουκούλ. Τι σαν ουιετοκτέ χουμπάιο το τσιλμεγιά, τι καφ, τι σαν αχουμπάιο ουιουμιλί. Τι καπατάκ ο σαμπούλ απασμπερέ ετελ σαν αρο τσιλκουνά, τι τσχουμπάιτα κουτσιλ.
0: Waichila kakal, ukuchila meyah, ukuchila kambalchokka, ufilkubuka maki, yoklalu nukul, utan, unok, uwichil, ukunah. Washanu la tagyakili, hedeka solik, ichila kucha daha, 2494-5300.
1: Naten ichil taktikuch, aken ichil lumiltan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintla, Baloshan, Petel, Washan sutinte a redes sociales, Coisra, GT.
0: Umenu tsikimbila utbentukulu etel anil.
1: Koizra umen hum el kahma yanaka
2: aasebe. Actuar es expresar.
3: Expresar es compartir.
2: Compartir es disfrutar.
3: Y disfrutar es solo en tu radio.
2: Sí. Tu radio.
3: La voz del pueblo.
2: Utanka.
3: 106.9 FM.

0: Ακουστάλι τσχουνκετήλι, λέει κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελ ουτσβεντουκουλού. Τσικινά ετελ τσάν τσαχτανίλ. Η τσιλουχαρμπίλα να τσιπ καχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και εν τη τσαχτουκούλ, τι σαν που για το κτέ χουμπάιο το τσιλμεγιά, τι κα, τι σαν αχουμπάιο ουγιουμιλί, τι κα πατάκ ο σαμπούρ απασβεβέ ετελ τσάν αο τσιλκουνά, τι τσχουμπάιτα κουτσιλ.
0: Huaychila cajal, ucuchila meyah, ucuchila campalchoca, o silcubuca mafio, lalun ucul, utan, unok, uvichil, ucuna, huachanula, tangiachili, jedeca solic, y chilacucha daja, 2494-5300.
1: Naten, y chiltacticuch, aquen, y chil lumitan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huevetenango, Quiche, Palin Escuintra, Balochan, Petel, huachan su tinte a redes sociales, coisra, jete.
0: Umen utzikimbila utzbentukulu etel atanil.
1: Ko izra umen hum el kah ma yanakab
0: aaz bebe.